0: τι θα συνεργηθείς υποκάθε.
1: Yeah,
0: 54. Decel 97 at 119 South California plate 94085 Union 2.
1: Copy.
2: 21 Mount Hosby.